ζωή

0: ζωή με παιδεία ξεσβήσε.
1: Με παιδεία με παιδεία ξεσβήσε.
0: Όνειρον είναι η ζωή.

gente

Yeah. Yeah.

Μαρίγα. Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια.

άνθρωπος είναι ένας σκοπός. Θα τα

τα καθήλυτη μα θέλω

Κάιτσε Σαπέκου, Σιτά Γαραμάτου, Πολύ Τσουπάνο Σινι, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινούλα, Πολύ Ποντινού

0: ότι Σικάγο από Σικάγο σύνει.
1: Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ με ρεφλί.

άγλι, μ' απόψε την ανέχει. Κι απόψε, στα γράμματα, απόψε, κι απόψε, στα γράμματα. Άντε, κι απόψε, στα γράμματα, λέει στ' ο νους του τραχή, λέει σε. Όλοι μας δώστε και να λογάνε να πιούν ρε παιδιά, δώστε και να λογάνε να πιούν ρε. Ανοίω, διάσω πάλι, ανοίω, διάσω πάλι, ανοίω.

0: δεν πρέπει να τις κάνεις. Είτε, είτε και στιγμές εξάδερφε δεν πρέπει να τις κάνεις.
1: Δεν πρέπει.

0: το κέπι σου για να βρεις.
1: Ήσουν πρώτο με, ήσουν πρώτο με Μα σε πειρέασα.

Πέρασα.

Έτσι,

Αν ξέρεις να μην πας, πες μου τώρα.

esta tarde.

Castel. Ultima de tres.

Christmas, Christmas, Jesus.

Η Ολυμπός δεν χαίνεται, είναι γεμάτη θλίψη.

Δεν λέμε τίποτα, τίποτα. Γεια, γεια, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς.

αστρόγια που όσα κι αυτούς, όσα κι αυτούς, αλλά όσα κι αυτούς που αγαπώ. Σε αγαπώ σαν κι αυτούς που αγαπώ. Ελπίζω όσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου,

Βασίλη. Ε, πέρας καλύτερο. Έχει την ισχυρή.

πάμε.

Θα πω ότι πήρα το. Πολυτελεία.

0: το σιγά σας.
1: Παλιά σου

Πάλι τα γυναίκα κοπέρα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Κωστής είχε καφενέ στο Διαφάνι και κάθε Κυριακή που τον ημέρα της Σαρίας συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος του καφενέ του. Ο γαμπρός του ήταν τσιγκούνης και για να το πειράξει βάζει σε ένα δίσκο μερικά ποτήρια ούζο και αρχίζει να κερνά αβέρτα τους παρευρισκόμενους. Όλοι λοιπόν του λέγανε «Εισηγεία γαμπρέ, εισηγεία γαμπρέ». Εκείνος δεν χάνει καιρό και ρωτά το πεθερό του. «Ε, μου λες καλέ, είπα σου γιο να κεράσεις τους ανθρώπους». «Αμενήκαμε σε τσιά». Κάνει κίνηση με το χέρι που δείχνει γύρω γύρω. Και ο γαμπρός του λέει «Για να κατσάρω τη μία νίκαμα».

το τραγούδι για τα παλικάρια που πνίγονται και τις τραγικές μάνες τους που νομίζουν πως μπορούν να τα εξαγοράσουν προσφέροντας πλούτη στην ασυγκίνητη θάλασσα η οποία θέλει να τα κρατήσει για πάντα συντροφιά της, ανήκει στα μικρασιατικά αστικά τραγούδια και αποτελεί σύνθεση των νεότερων χρόνων. Ήρθε κι αυτό στην Όλυμπο πιθανότατα από τη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα και έγινε ιδιαίτερα αγαπητό για το συγκινητικό του περιεχόμενο όπως και για την ξεχωριστή περίτεχνη μελωδία του. Όπως τη ξενιτιά, έτσι και τη θάλασσα η λαϊκή ποίηση περιγράφει ως πλανέφθρα, ακόρεστη και ανθρωποφαγούσα θεότητα μια αιώνια σιρήνα που μαγεύει τα παλικάρια, τα θέλει κοντά της και κάποια στιγμή τα κρατά για πάντα δικά της, δίνοντάς τους τάφο στους σκοτεινούς της βυθούς.

Το 1939 με 40, ο Αντωνής ο Φαναράκης, ολυμπίτης στην καταγωγή, αλλά κάτοικος Χάλκης, θυμισμένος εμπειροτέχνης, προσκλήθηκε από τον κοινοτάρχη της Ολύμπου, τον Γιώργη Χαλκιά, να φτιάξει τον καμπαναριό της Παναΐας. Σε διασκέδαση που έγινε όταν τελείωσε το έργο, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, απευθυνόμενος στον εφημέριο της Εκκλησίας και έχοντας στο μυαλό του τα εθνικά χρώματα, είπε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Η ταινία που ακούγεται είναι ένα αφιέρωμα στους γονείς μας. Μαγνητοφωνήθηκε το φθινόπωρο του 1997 από όλους εμάς τους νέους που οικειοθελώς εργαστήκαμε για την πραγματοποίησή της και αποτελεί το πρώτο δείγμα της

Δαργάκι με, δαργάκι

πανεάνισε, μέσα που ανέβεις, πανεάνεις και μην κάστα. Και σαν τα σκου, και σαν τα σκου, και σαν τα σκουπίδο χαρτά.

σου η Παναγιά θέλω να σε προσέχει. Βοήθεια σου η Παναγιά θέλω να σε

0: παιδιά, ενεργοποιηθείτε όλοι να δούμε τι θα κάνουμε. Να μην γινόμαστε και εμείς κουραστοί και φλίαροι. Έμα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Άσε ρε αδερφέ Καλινιάρη.
1: Αλλά που αντόβρι.
2: Έχω και απόλυτο.
0: Συμπέθερε, γεια σου.
3: Εμείς εδώ.
0: Οπα!
3: Βάζουμε μηχάνη. Βάζουμε μηχάνη.

0: μορφήσε, θα μορφήσε πάλι το χωριό. Μορφήσε,
1: θα μορφήσε πάλι το χωριό.
0: Τότε η μορφήσε πάλι το χωριό και έγινε στο λυρί. Πάλι το χώριο και έγινε στο

σας θυμάμαι κι εγώ εσάς. Εγώ εσάς.

0: Ξέρεις πως νιώθω. Ξέρεις πως νιώθω όμορφα.
1: Για φίλε μου.
0: Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με τέ μου. Ξέρεις πως νιώθω όμορφα όσα γλεντάς με τέ μου. Γι' αυτό

0: Αν αντρώσω τη θέση, άδεια κάνω και ξεχωρίσει. Τι να του πει κανείς. Εντά είσαι στο πάλι σήμερα ψωμούκλες, εντά είσαι στο ζάχαρες. Ψωμούκλες. Για ένα πύργο πες του Ηλία του Χαρτιά ότι ηλιοθύμησε η γυναίκα του. Γρήγορα. Ελιοθύμησε πες η γυναίκα σου. Γρήγορα βρε πύργο, άντε. Άντε παιδί. Κάνε μου τη χάρη.
1: Είμαι όλη λίγη να μου. Άρα δεν βγαίνει όξο.
2: Καρπώνει
0: κάτι, καρπώνει. Ελιοθύμησε πες η γυναίκα σου.
1: Αλλά μην του πήρα ρωτά πιο μιλάνε Μιχαλίδης.

0: καθένας.
1: Εμένα αυτός, Ρόδινη, ο ψάρι.

σαν έστω, λίγο λίγο.

Καθάρισα για όλα.

μαζί σου, Παύλε, μαζί σου, Παύλε.

0: Τρίμουξ το πράρι, μιλά. Μιχαηλίδη, τρίμουξ το πράρι. Εκεί μέσα. Μου ρίξε εδώ μια λάμπα.
1: Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί να κλαίεις, γιατί να κλαίεις, να ξέρα. Γιατί και κλαίεις, να ξέρα.

τα πλατανόφυλλα.

Μασίστα ξένα μένεις μαζί

σέντε θυμίζες τις δοξάριες του Γιάννη. Εδώ είναι αφού τις επενθυμίζες τις δοξάριες.

Αφλήσω, μπα. Αφλήσω, μπα. Μπα, μπα, μπα.

0: πίσω μπαμπά μου, το λάθο θα πουλήσω.
1: Το λάθο θα πουλήσω.
0: Θα κλείσω μπαμπά μου, το λάθο θα πουλήσω.
1: Μόνο και μόνο,
0: μόνο και μόνο, μόνο και μόνο.

0: Καλά, απόψε. Απόψε. Απόψε.
1: Απόψε.
0: Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε.

0: κουράζει κύριε, κουράζει.
1: Γεια σου ρε λεβέντη.
0: Έλα παγκύρι, σου πάνω, τι κάνει εγώ. Νέος άνθρωπος. Νέος άνθρωπος, άντε, άντε, νέον άνθρωπο.
1: Έλα παγκύρι. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε. Μην τα σκάσεις πάλι απόψε.
2: Όχι,
1: σαν να μην περάσεις. Προβλέπω δεν θα περάσω. Άμα καείς αυτή την τακτική εσύ και εγώ τα μυαλά που έχω.
2: Καθόλου καλά, ε.
1: Δεν θα περάσουμε καλά. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Εύχομαι να περάσουμε καλά.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Κοίταξε ο Λεβάκης, σκορεύει πολύ ωραία, κοίταξε.
1: Χρόνο ωραίο.
0: Κοίταξε.
2: Και τα βούτια μου του ουρανού, και τα βούτια μου του ουρανού, και θα δει το ήλιο από το καθημερινό. Δεν ξέρει μόνο.
0: Αφήνω εσκάκι, αφήνω εσκάκι.

0: το ξέρω μηνά, το ξέρω μηνά.
1: Μηνά.
0: Όχι,
1: αγάπη.
0: Αυτό είναι σαν τον όχι. Τι μια φασκά το ξέρω τι άλλο, νέο.
1: Είναι κάτι το ξέρω, είναι
0: ελικόπτερο. Ναι.
1: Κοιτιά.
0: Κοιτιά, αγάπη.

Thank you.

μεγάλη γυμνάρα, δώσ' να πει την εικόνα. Δώσ' να πει, λέω, δώσ' να πει. Εδώ σε, εδώ σε, μεγάλο τεράστιο.

Το whisky, το ψαχτό. Άντε.

Πάλι καλά, πάλι καλά.

Good. Good. Sorry, it's not. Not for the night.

και του χρόνου καλά.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

έρωτας. Αυτός που μαγεύει τις ψυχές μας. Αυτός που μας δίνει δύναμη και μας κάνει πανίσχυρους. Αλλά και αυτός που μας την αφαιρεί και μας κάνει τόσο αδύναμους. Αυτός που σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους πολιτισμούς εκφράστηκε στην ποίηση, στη μουσική, στο θέατρο και σε όλες τις τέχνες με αρρύθμιτους και μοναδικούς τρόπους. Αυτό το τόσο ζωντανό, αναγκαίο και πηγαίο συνέστημα, η Αλέξης Μαναρουλάς, η Ευδοξία Λιτού, ο Γιώργος Ζωγραφίδης και ο Γιάννης Χαλκιάς και η παρέα τους εξυμνούν με ιδιαίτερο τρόπο, μέσα από τις παραδοσιακές μουσικές διαδρομές και σκοπούς του αγαπημένου μας νησιού της Καρπάθου. Αυτά τα παιδιά αποδεικνύουν ότι, παρόλο την αντίσταση αλλά και τη σεμνότητα της παράδοσής μας στον τρόπο έκφρασης του έρωτα, παρουσιάζουν την ιδιόμορφη ευαισθησία τους στη μαγεία του έρωτα και ιδιαίτερα στον τρόπο που τον παρουσιάζουν. Η ανάγκη έκφρασης του έρωτα βρίσκει πολλές διεξόδους. Γι' αυτό και οι μουσικές μελωδίες, οι δοξαριές, οι πιαυλιές, οι παινιές και οι φωνές συναντούν το στίχο της μαντινάδας σε μια αρμονία φωνών και οργάνων. Γιατί ο έρωτας μπορεί να έχει βάσανα, αλλά έχει δύναμη. Υπάρχει παντού και δίνει αυτό το ιδιαίτερο νόημα στη ζωή μας. Αξίζει λοιπόν να είναι κοντά μας, όπως και εμείς στα νέα παιδιά του νησιού μας που μιλούν για αυτόν.

να κάτσω στο σελάι. Κι αν τα σωρά που δεν μπορώ

Όλοι μαζί!

ζωή.

0: πρώτε σε καλωσορίσα.
1: Πρώτε σε καλωσορίσα. Πρώτε σε καλωσορίσα.
0: Αϊτε η πρώτε σε καλωσορίσα.

Εντεχάμινος. Αχ, αχ, αχ.

ματιά και δεν είναι.

Thank you.

Κώστα. Και πάνω στα γεράκια, και πάνω στα, και πάνω στα γεράκια. Πάνω εις τα γερατιά, εις τα γερατιά.

άφος είναι ένας κομπάς. Θα και θα το, και θα το.

πάει και σαν τέχου ζητά γραμμάτι ότι τσουπάνω σύνη ότι ζούνα ότι ζούνα σύνη αλλιώς σαν την πονάσα σαν την πονάσα σαν την πονάσα την καλή.

0: ασφάλεια.
1: Εγώ το ξεβρώ, εγώ το ξεβρώ. Εγώ το ξεβρώ με ρεφλή.

κι απόψε εις τα γραμμάτα λέει κι ο νους του τραχή λέει σε. Όλοι ρε μακρύ, δώστε και την αλγά να πιούρε παιδιά, δώστε και την αλγά να πιούρε. Ανοίω, διάσω πάλι, ανοίω, διάσω πάλι, ανοίω.

0: το κέφι σου για να βρεις.
1: Ήσουν άφρωτο με, ήσουν άφρωτο με ράχτη.

Yeah.

Έρχεται να το κάνει, να το κάνει. Έρχεται να το κάνει.

παιδί ξέρεις αν δεν ξέρεις να δεν τα σου.

και θα τα καταφέρω.

0: Γεια σου, βρε Αντρέα.
1: Γεια χαρά μας, γεια χαρά μας.
2: Δεν θα πρέπει να

τα θέλω. Ό,τι να είναι, βρε.

βρίσκομαι ασθενό ο κεφάλος. Βρίσκομαι ασθενό ο κεφάλος.

ella solo no, que estoy resignadísimas.

0: Δεν λέμε τίποτα, τίποτα.
1: Άρα, να
0: κάνουμε. Γεια, γεια, γεια, γεια και εμάς, γεια και εμάς, γεια και εμάς.

Αμάωσα κι αυτούς που αγαπώ. Κι αμάωσα κι αυτούς που αγαπώ. Είτε σώσα κι αυτούς που αγαπώ. Φίλε μου,

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

πάμε.

Gracias.

0: δεξιά σα.
1: Παλιά σου

Πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα, πάλι τα γυναίκα,

0: Ακολουθεί ο σκοπός της αυγής.
1: Ο κρίνος εμαράθηκε όπου με παρηγόρα και μου έλεγε να μη χωλιώ χίλιες φορές την ώρα. Παρηγορώ τη την καρδιά, μα δεν παρηγοριέται. Της λέω χίλια ψώματα, μα εκείνη δεν γελιέται.

κλάρια τα παλιά που στρώσετε πατού.

κλέφτικο και το επόμενο τραγούδι και επίσακτο επίσης από την υπηρετική Ελλάδα. Όπως και τα άλλα παρόμοιας καταγωγής τραγούδια, διαδόθηκε στον τόπο μας κατά τις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα.

του τη χαρά του έρχομου σου Πέτρο. Άιντε βοήθα, άιντε βοήθα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Ya se va a

0: αμόρφωμε, αμόρφωμε,
1: αμόρφωμε,
0: Παναγιά.

Oh, my.

Δεν θέλω να με σου πάει αυτό.

Είναι μακριά!

Πουτό, πουτά, πουτό, πουτά. Γεια σου, πουτά.

έχουν ποτέ.

Ναι.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

πόδι το πλαστικό που είναι. Ο Μανώλης έφτασε να το κάνει και ένα φέρα κρασί. Δεν είναι πλαστικό. Το πόδι φέρα, φέρα κρασί, φέρα. Φέρα, πάει,

Γεια σου, παιδιά.

μεθύσαμε. Δώστε, δώστε, δεν μεθύσαμε τίποτα, δεν μεθύσαμε. Μπρος, μπρος, δώστε καμαράκι. Μπουκάλι, βλέπεις τίποτα, μπουκάλι.

Όλοι αυτοί, αυτό με διαφέρει, αυτό με διαφέρει, αυτό με διαφέρει, αυτό με διαφέρει.

Oh!

Oh,

0: Δώσε μια άλλη παράδειγμα. Δώσε μου. Δεν είπα, Γιάννη, δεν μπορείς να ρίξεις το ζούμα.
1: Είναι καλό που πάει. Είναι καλό που πάει. Είναι καλό που πάει. Είναι καλό που πάει. Είναι καλό που πάει. Είναι καλό που πάει. Είναι καλό που πάει. Είναι καλό που πάει. Είναι καλό που πάει. Είναι καλό που πάει. Είναι καλό που πάει.

Oh, Santa Claus, come here!

Oh, my God.

Θα πεθάνει

0: Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Μανώλη. Να την αγαπάω. Το σπάει και τα
1: μεσάγια. Ο Ιωτάνης είναι εκεί. Η Βρεβάντα, ο Ιωτάνης είναι εκεί. Ο Ιωτάνης είναι εκεί. Ο Ιωτάνης είναι εκεί. Ο Ιωτάνης είναι εκεί. Ο Ιωτάνης είναι εκεί.

Ya estamos en el mar, señor. Ya estamos en el mar.

δάσκαλο μου, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας, τον χέρι σας

Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Από τη διάρκεια του ομόσπιτου! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο, Μάριο! Μπράβο,

Σκοπός της Ολύμπου, τραγουδάει ο Αντώνης Παυλίδης.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούς.

Η Αλεπού Κρητής. Μια φορέα και ένα καιρό ήρκε τον ένας άνθρωπος από το αφάνι και ως αν ήρθε στη Κυμαρέα είχε πυρκαγιά. Και εκεί άκουει έναν οφή να λέει «Σώσε με άνθρωπέ μου κι ό,τι μπορώ και γιο θέλω να κάνω για σένα». Ίσβησε ο άνθρωπος τη φωτία, ίσωσε και το οφή και απέει τον τύλιξε στο λαιμό του. «Ε τώρα» του λέει «θέλω να σε φάω». «Γιατί είναι να με φάεις που σίσωσα». «Ε, μου είπες ό,τι μπορώ θέλω να κάνω για σένα. Μη με φάεις ακόμη να φωνιάξω με το άλλο, να το άλλο με κριτή. Φωνιάζω το άλλο. Καλό μου άλλο, όλια έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται τ' άλλο, λέω του την υπόθεση και λέει «Να σε φάει, επειδή εσείς οι ανθρώποι είστε κακοί». «Θωρείς», λέει «να σε φάω. Μη με φάεις ακόμη, να φωνιάξω με και την Αελέα να τη βάλω με κριτή». «Φωνιάζω την Αελέα. Καλή μου Αελέα, όλια έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται η Αελέα και της λέω την υπόθεση και εκείνη τον λέει «Καλά θέλω να σου κάνει να σε φάει. Επειδή στα αφεντικό μου, τώρα που είναι στοιχό πιό, μου ρίχτει τα απόπαθνα να φάω. Μη με φάεις ακόμη να φωνιάξω με και μια Αλεπού να μας πει και αυτή τη γνώμη της. Αν με εκείνος, ως αν ελιάγε να τη φωνιάξει, της είπε κρουφά κρουφά, σώσε με και ένα σόκο πέντε μπούλες και ένα πετινό. Και η Αλεπού ως αν ήρθε, εχάνει καιρό και λέει στο οφί. Πού σου είναι σου ως αν ήπιασε η φωτία. Εκεί απάνω και της ήξε ένα τείχο. Ψώματα λέει, του λέει εκείνη. Στάσου να πάω να με εις, λέει το οφί και πάει. Επήρε τότε δρόμον ο άνθρωπος και γλίτωσε από το φύ. Καπέι ήαλε μέσα σε μια μπουρδα κάτες και σκύλους και την ίωγε στην Αλεπού και της είπε να κλειώσει την πόρτα του κελίου της και να την αδειάσει. Πάει κι αυτή στο κελί της, ίδιασε την μπουρδα και ήταν να ει. Αντίς για μπούλες και πετινών είχε μέσα κάτες και σκύλους και χυμίξαν απάνω της να την ξεσκίσω. Επήρε δρόμο κύφια τρομοκρατημένη και φώνιαζε. «Ποαράκια μου, ποαράκια μου, καλά να πάθετε και μη ο πάπους σας είτε ο κριτής, μη ο αφέντης σας και ας μην εμπαίνετε κι εσείς».

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Κεφαλονίτικος. Ο σκοπός που τραγούδησε ένας κεφαλονίτης καπετάνιος σε μια κόρη, όταν η φουρτούνα τον ανάγκασε να δέσει στην Κάρπαθο. Και τα κεφαλονίτικα στο πύργο ηραγμένα και περιμένουν το καιρό να φύγουν τα καημένα.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Το φως δε παλιώνει, σαν αμφορέας με παλιό γλυκό κρασί γεμάτος. Ίσου χωριό μου, μην πλάσες στις γης το κάθε κράτος. Στην Όλυμπο πομίναση, η γέρη και το αγέρι, κοινέοι ερεματίσασι, στις γης τα πάνι έρη. Εν έχει πλέα στα ουνιά, βόσκησες και οσκαρία, μη εμαούνε στο στενό, σκαφιάες στη Σαρία. Μέσα σε κατελήματα κι αυλές χορταριασμένες, κοίτου τεγλέγγια και χωρί, μνήμες αραχνιασμένες. Όλυμπος ήτον η βοσκή, η δρύλα και η σιτάκα, τώρα είναι τα γυμνά ουνιά, τα χαλατά μητάτα. Όμως, τι κι αγερνάει Όλυμπος, όσο κυλούν οι χρόνοι, παλιώνει η λάμπα, μα το φως ποτέ του επαλιώνει.

Οκτώβριο του 1944. Το φασιστικό καθεστώς της Ιταλίας καταραίει. Οι Ολυμπίτες δεν περιμένουν την αποχώρηση των δυναλών, αλλά επαναστατούν μαζί με την υπόλοιπη Κάρπαθο και απελευθερώνονται μόνοι τους 8 μήνες πριν ελευθερωθούν τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Με λίγα όπλα, οι τότε νεαροί του χωριού μας, αλλά με πολύ ψυχική δύναμη και θάρρος, έχοντας συμπαραστάτες όλους τους χωριανούς μας άντρες και γυναίκες, αναγκάζουν τους Ιταλούς Όλυμπο και Διαφάνη να παραδώσουν ανεφόρον τον οπλισμό τους και να υποστήλουν την Ιταλική σημαία. Η γαλανόλευκη υψώνεται περήφανη στο καμπαναριό της Εκκλησίας της Ολύμπου, όπως και στο τελωνείο του Διαφανιού, με ζητοκραυγές και πυροβολισμούς, αλλά και εκρήξεις από δυναμίτες και χειροβομπίδες. Η αποφασιστικότητα των κατοίκων της Καρπάθου για την απελευθέρωση του νησιού τους θα κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση που το ραδιόφωνο του BBC σε εκπομπή του της εποχής εκείνης θα αναφέρει: «Μοναδικόν στα χρονικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου θα παραμείνει ασφαλώς το γεγονός της απελευθερώσεως του νησιού Καρπάθου, οι κάτοικοι της οποίας, αν και απομονωμένοι από τον ελεύθερο κόσμο, κατόρθωσαν να εξοπλιστούν με τον οπλισμό του εχθρού και επαναστατήσαντες ελευθέρωσαν την ωραία νήσον των χωρίς καμίαν απολύτως εξωτερική βοήθεια. Η Κάρπαθος ελευθερώθη δια των ιδίων της δυνάμεων». Η αναγνώριση αυτή είναι για μας τους Καρπάθιους ύψιστος τίτλος τιμής και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αφού οπλίστηκαν όλοι οι νέοι άνδρες με τον οπλισμό των Ιταλών, γίνεται δοξολογία στην Όλυμπο με προεξάρχοντα τον γέρο Παπαντώνη Σακελάρη και μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης και πατριωτικής έξαρσης εκφωνούνται συστρωμένοι με μυρτιές αυλή της Εκκλησίας μας πατριωτικοί λόγοι από τον γιατρό Ανδρέα Λάμπρο και τον Βασίλη Παπα-Νικολάου Νταΐ. Ο λαός της Ολύμπου, αφού διακήρυξε για μια ακόμη φορά τον πόθο του να ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα, εκλέγει διαβοή σε Επαναστατική Επιτροπή και αυτή με τη σειρά της διορίζει πολιτοφύλακες με σκοπό την φρούρηση των εχμαλώτων Ιταλών, την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας και την επιτήρηση των ακτών μας. Και μετά στήθηκε γλέντι και χορός μέσα στο πλατή για να γιορτάσουν αυτό που χρόνια καρτερούσαν. Στο τέλος της διασκέδασης, που κράτησε πολλές ώρες, ψάλανε τον εθνικό μας ύμνο που τον ήξεραν όλοι, χάρη στις φιλότιμες αλλά και επικίνδυνες προσπάθειες των πατριωτών δασκάλων μας που όλα τα χρόνια της κατοχής δίδασκαν στα μικρά παιδιά ελληνική ιστορία. Μετά από 8 μήνες ελευθερώνονται και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα και όλοι περιμένουν την μάνα πατρίδα να τους αγκαλιάσει και να διατρέψει τις πληγές της μακρόχρονης σκλαβιάς των. Και η μέρα αυτή ήρθε επίσημα μετά από τρίχρονη αγγλική κατοχή το Μάρτιο του 1948. Τα Δωδεκάνησα είναι ελεύθερα. Η Όλυμπος

Η καταγραφή αυτή αφιερώνεται σε όλους εκείνους που με τις ηρωικές τους πράξεις και τη θυσία τους έδωσαν σε εμάς τους απανταχόλυμπητες το δικαίωμα να νιώθουμε περήφανοι που είμαστε απόγονοί τους. Κείμενα και αφήγηση, Αντώνιος Παυλίδης. Για το τραγούδι του Ζερβού και τις Μαντινάδες συνεργάστηκαν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Κομνηνού Παυλίδης. Τραγουδούν Ιωάννης και Αντώνιος Παυλίδης και Νικόλαος Νικήτας. Παίζουν Ζαμπούνα και Λύρα Ιωάννης Παυλίδης. Λαούτο Νικόλαος Ιωάννου Παυλίδης.

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού συρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού 15-σύλλαβου, αφηγηματικά και λυρικά. Παλιό συρματικό.

Το νόημα της Μαντινάδας, του Οργή του Μανιού, είχε γίνει αντιληπτό από τους Ιταλούς και τον συνέλαβαν. Επειδή κακοποιήθηκε από τους κατακτητές σε κάποια άλλη διασκέδαση και ενώ εκερνούσε το χορό, όταν αντίκρισε τον Ιταλό, εκτονώθηκε λέγοντάς του

0: Στο Τρίστομο ο Νικολαίδης είχε μελίσια.
1: Συνεχίζομαι με θαλασσινό σκοπό, αφιερωμένο στους 12 νησίους που ταξιδεύουν με τα καράβια και η μέρα σαν τη σημερινή ακούν την εκπομπή μας. Τραγουδά και πάλι ο Νίκος Νικήτας.
2: Παρακαλώ σε θάλασσα φουρτούνα να μην κάνεις, που ταξιδεύει η αγάπη μου, να μην μου τη μαράνεις. Τη θάλασσα την αρμυρή θα την αλείψω μέλη, γιατί την ταξιδεύουσι κορμάκια σαν αγγέλη.

Γενάρης του 1921. Η Ιταλική κυβέρνηση στέλνει διαταγή να απογραφούν όλα τα σπίτια της Δωδεκανήσου. Δήμαρχος τότε της Ολύμπου ήταν ο Εμμανουήλ Ιωάννου Σακέλης, ο οποίος παίρνοντας την διαταγή συσκέπτεται αμέσως σε στενό κύκλο με άλλους Ολυμπίτες πατριώτες, δασκάλους και δημογέροντες, και αποφασίζουν να ξεσηκώσουν το περήφανο λαό της Ολύμπου, άνδρες και γυναίκες, για να μην υλοποιηθεί η διαταγή των Ιταλών. Διεδόθη αμέσως στο χωριό μεταξύ των ανδρών και των γυναικών ότι αν γινόταν η απογραφή θα επακολουθούσε αμέσως επιστράτευση όλων των νέων της Ολύμπου. Έτσι την ημέρα της απογραφής άφησαν όλοι τις δουλειές τους και πάνω από 1000 άτομα, άνδρες και γυναίκες, οπλισμένοι με πέτρες, δραπάνια, φουρνοκόνταρα και αγκινοράβια, βρέθηκαν με τα πρώτα χτυπήματα της καμπάνας μέσα στο πλατή και το σελάι. Τον δήμαρχο τον κλείσανε στο δημαρχείο και τον φρουρούσαν οπλισμένα άτομα, απειλώντας ότι αν βγει έξω θα κινδύνευε η ζωή του. Αυτά προέβλεπε το μυστικό σχέδιο για να μην φανεί ότι ο δήμαρχος αντιδρούσε στη διαταγή των Ιταλών. Οι φωνές και οι κατάρες γέμιζαν τον αέρα και οι άνθρωποι ήταν αξαγριωμένοι και αποφασισμένοι με κάθε τρόπο να μην επιτρέψουν την απογραφή. Μέχρι και τον τενεκέ με το χρώμα που θα έγραφαν τους αριθμούς το κλώτσισε ο Αντώνης ο Διακογιώργης και το χρώμα χύθηκε στον δρόμο. Οι Ιταλοί αναγκάστηκαν να ζητήσουν βοήθεια από το Διαφάνη, αλλά παρόλα αυτά δεν μπόρεσαν να λυγίσουν την αποφασιστικότητα και το φρόνημα των Ολυμπητών, με αποτέλεσμα να ματαιώσουν την απογραφή, υποχρεώνοντας όμως τον δήμαρχο να παραιτηθεί πάρα αυτά και να αναχωρήσει για τα πηγάδια. Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, ο κόσμος διελύθη και οι ενισχύσεις των Ιταλών επέστρεψαν στο Διαφάνη. Όμως ο δήμαρχος φυλακίστηκε στα πηγάδια για 29 μερόνυχτα, όπου υπευλήθη σε εξοντοτική ανάκριση, επειδή οι Ιταλοί υποψιάστηκαν πως ήταν ένας από τους υποκινητές της εξέγερσης των κατοίκων της Ολύμπου. Σε εκείνη την απογραφή αντετάχθη μαζί με τον Δήμο της Ολύμπου και ο Δήμος του Όφους, με δήμαρχον τον Εμμανουήλ Χανιώτη, που κλείστηκε και αυτός φυλακή στα πηγάδια μαζί με τον Δήμαρχο της

Λεβέντη, να έχεις παντότε τον Άγιο μας βοήθεια.

0: ακούσει πολύ. Καλύτερα από ό,τι ακούσουμε το αυτοί.
1: Ευχαριστώ Αγίου σας.

γυρίσει σύντομα. Άιτε, έπεσε τη μοίρα, δεν μοίρα σου καλά. Πέσε τη μοίρα σου καλά, τραβά το ψάρι. Ξέτε, έπαιζε την πειρά σου καλά, τραβά το ψάρι.

0: θέλω σε άλλη.
1: Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Θέλω σε άλλη εποχή.

τη θυσία να την τυρά σου.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Όταν πήγε στην Αθήνα ένας Ολυμπίτης, συνηθισμένος όπως ήταν να παίρνει τσιγάρα αβερεσία, πήγε να αγοράσει τσιγάρα από κάποιο περίπτερο. «Δώσε μου ένα πακέτο τσιγάρα και γράψε το κουμπάρε». «Κουμπάρε, εδώ δεν γράφουμε», του λέει ο περίπτερας. Και ο Ολυμπίτης του λέει αφελέστατα: «Μπράβο μνημονικό να που έχετε στην Αθήνα».

Καλή μας ξενοχωριανή, όλοι σας να το πείτε. Αχι, που να είστε του καιρού καλά, που να είστε Thank you.

να ναι και του γερουβάνα, να ναι και του, να ναι.

0: Έσολους. Σολούς του ξένου χωριάνους.
1: Και μια μαντινά πάμε.
2: Πάει εύνο ο πάτης. Είναι εξόλου.
0: Και εσολούς τη ξένο.

0: του χρόνου να ξα... του χρόνου να ξαναρθούσει.
1: Του χρόνου να ξα... του χρόνου να ξαναρθούσει.
0: Άιντε, του χρόνου να ξαναρθούσει.

Άιδε, ένα σπασμό και τι χαρί του Άγιου, τι χαρί του Άγιου.

Άιντε, Έλλημπος υπερηφάνη, και θα

0: Λοιπόν, για σένα πέρδικά μου θέλω να βάλω στην καρδιά μου μαχαιράκι ασημένο, μήλο μου ζωγραφισμένο.
1: Είναι τραγούδι του Γονατιστού. Θα το πει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Ο Γονατιστός λέγεται μετά από μαντινάδες ή εν μέσω μαντινάδων. Είτε για να γίνει ένα ευχάριστο διάλειμμα, να αυξηθεί λίγο το κέφι και να αλλάξει το θέμα ενός γλεντιού, είτε μετά από το γλέντι πριν τον πάνω χορό.
2: Μετάβαση στον πάνω χορό.
1: Μετάβαση για τον πάνω χορό.
3: Να ανεβαίνουμε σιγά σιγά δηλαδή.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Είναι ένας μέσος ρυθμός.

0: Λοιπόν, για σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, έχουμε παρέα εκλεκτούς μουσικούς από την Κάρπαθο, από την Όλυμπο, από τη Σκαρπάθη και την Ακρίβεια, με εξαιρεσία να πούνε από τα κάτω χωριά, από την Αρκάσα. Ένα λαούτο, λύρα, τσαμπούνα και φωνές. Εδώ στο κόκκινο 105.5, 2-13-21-7-7-7-7. Το τηλεφωνό μας, 10.55 κενό το μήνυμα σας, το στέλνετε 45.23 για τις παρατηρήσεις σας. Για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τα παιδιά εδώ. Ακούσαμε το γονατιστό.
1: Ναι, το γονατιστό.
0: Και θα ακούσουμε το ζερβό τώρα.
1: Να ακούσουμε και το ζερβό πριν περάσουμε στα αποκριάτικα.
0: Πριν περάσουμε στα αποκριάτικα, να πούμε ότι θα ακουστούν και αποκριάτικα τραγούδια του τόπου τους, εκεί της Καρπάθου. Του τόπου μας για την ακρίβεια. Ποιος θα τραγουδήσει?
2: Ο Κώστας θα τραγουδήσει.

έπαιξαν Λύρα Μανώλης ο Φίλας, Λαούτο Μανώλης και Μιχάλης Μπαλασκάς, Τσαμπούνα Γιάννης Μπαλασκάς, Κείμενα παρουσίαση Γιάννης Γεωργίου Μινατσής. Την ευθύνη της όλης προσπάθειας είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αδερφότητας Ολυμπητών Ρόδου Υβρικούς.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.